0: and Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: En Glow 89,2. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Σουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
3: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Εμπλό 89,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εμπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

σε έναν άλλο κύκλο εγώ περπατούσα. Σε μια άλλη συντροφιά ήμουν θλιβερή. Και μέσα μου ρωτούσα αν ήταν τάχα βαρύ το φταίξιμο του ή ελαφρύ. Όταν άκουσα πίσω μου να λένε κοινών τον νιό η κρεμάλα κατερή.

0: Ζουμπλό 89,2.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com. Στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Σουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

Ίστα η νύχτα και κούρσα το βήμα. Παλεύουμε μέσα μου θήτης και θύμα. Κι ακόμα δεν ξέρω ποιος είναι ο νικητής. Τι είναι η ζωή με την πλάτη στους στίχους. Τσακάλωφ και σύνα σωπαίνω με ήχους. Μα έπρεπε να ζουν εδώ για να δω τι θα πεις. Σκάλες υπόγεια, ρουμπίνια τα χείλη. Στα πόδια μου πέφτουν στιλέτο οι φίλοι. Και φταίχτες κι αθώοι την ίδια κρατούν ενοχή. Λόγω στα φώτα κι αφού γίνουν όλα, ψυχή μου μονάχη κι όνειρο πόλα. Ετούτη η σφαίρα δακρύζει, λες κι έχει ψυχή.

Διπλό 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

η ζωή. Απ' τη φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φίλι. Πνοή το ανέμο, ανάσα μου, τραγούδι.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
4: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
7: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 1,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.

0: 2. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: θέμα που ενδιαφέρει κυρίως τις γυναίκες να περάσουμε τώρα. Ένα παράξενο στιθόδεσμο.
1: Καβριλίκι.
2: Οι μαύρες σακούλες πάνω στο μικρό σκάφος περιέχουν μόνο ένα μικρό μέρος από τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν από τις Κολομβιανές αρχές.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
7: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων,

0: 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Εχθές αργά πήγα τα μάτια μου βόλτα, όπως βγάζει κάποιος το σκύλο του, λίγο από αγάπη, λίγο από υποχρέωση, ε. Μια τίγρη συνάντησα πρώτα. Ξεχύλιζα από τον κάδο της ανακύκλωσης, ή να το πω πιο σωστά, περισσεύαν τα νύχια της. Ύστερα με προσπέρασε η σκιά ενός θεού, δροσερή σαν πρωτότοπο φρούτο, και γλίστρησε μέσα στο κτίριο που τα 94 χρόνια του είχαν τρομάξει τη γειτονιά,

που ανέβαινε στη σκάλα να ποτίσει τις γλάστρες, να ποτίσει τα όνειρα, τα διψασμένα μάτια. Η ποίηση είναι βιωματική και εγώ, αχ, μάνα, μάνα μου, φτιάχνω τον κόσμο που θέλω, με τη σιωπή, με τις λέξεις, με το ανώνυμο φτερούγισμα των αποδημητικών πόθων.

σημάδια του ουρανού, στα σημεία του καιρού, δυο σταγόνες βροχής, στα κομμάτια της ζωής. Στις αγάπης στην άκρη, σε ένα θόρμητο δάκρυ, σαν του χρόνου γητευτής, σαν τρελό ταξιδευτής, που αγγίζει ό,τι βλέπει, γιατί ξέρει ότι πρέπει μια ανάμνηση κρυφή, που σου φέρνει η φωνή.

0: σημάδια του ουρανού στα σημεία του καιρού. Στις αγάπης στην άκρη σε ένα αυθόρμητο δάκρυ.
1: Σε ένα αυθόρμητο δάκρυ.

Ρε δε με νοιάζει από πού ήρθες σου λέω. Κι εμείς εδώ είμαστε περαστικοί. Στον ουρανό να ανεβώ και να τα λέω. Πάω στοίχημα πως θα είσαι κι εκεί. Ρε δε με νοιάζει ποιος έστειλε, τι θες. Ούτε κι αν είσαι από άλλο πλανήτη. Εδώ χρωστάμε λύπες και χαρές. Σ' ένα φύλακα, άγγελο, αλήτη.

0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2650.

0: 1-0-68-493.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλου.

0: μικρής ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
2: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Κυριακή 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Radio.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα,

0: τηλέφωνο 2665-0-25-239.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.

0: Διπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. είναι απλό και οικονομικό.

En Plo 89,2.

0: 2.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. Κυριακή 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμή.

0: της παράδοσης, χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ένπλο. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση,

0: Περιοδικό-step.gr.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

face the consequences.

Είμαστε εδώ. Σαν τους βλαστούς, σαν τους μίσχους, σαν τα πέταλα. Είμαστε εδώ κι ασιωπούμε. Ανθίζουν μέσα μας οι φωνές.

0: Διπλό. 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου.

Δε με πείθει αγριάδα και το ύφος το σκληρό σου. Για αυθαίρετες δηλώσεις, για ό,τι θεωρείς δικό σου. Ούτε η κούραση που πάντα χαρακώνει το μυαλό

0: 2.
1: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Πέρασα 20 χειμώνες ξεπέρασα.

Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30.

0: Οικουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Οικουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο

0: Συνάντησης, ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον ένπλο. Είναι απλό και οικονομικό.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4ης Ιουλίου. Χάος στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ύψιστα μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολυαναμενόμενοι ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική η Εκκλησία

0: παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
1: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές της οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντάς στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών, του Πάπα Φραγκίσκου. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
0: Με αφορμή την Αμερικανική επέτειο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ και συζήτησαν το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο προσεχώς. Ο Γαβρίλ Χαρίτος μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες.
2: Τα τοπικά μέσα σχολίασαν ότι το χθεσινό τηλεφώνημα ήταν μια ευκαιρία για να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ύστερα από εβδομάδες ψυχρότητας, όταν πριν από ένα μήνα ο Τραμπ είχε απευθυνθεί στον Νετανιάχου με έντονες εκφράσεις, επιπλήττοντάς τον για τους βομβαρδισμούς του IDF στη Βηρυτό, που θα μπορούσαν να τεινάξουν στον αέρα τις επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Χθες οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο κατά το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι προτίθεται να καλέσει στο Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, για να πραγματοποιηθεί μια τριμερή συνάντηση ηγετών και να δοθεί περαιτέρω όθηση στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, εκτός απρόοπτου, ο νέος έκτος κατά σειρά γύρος των επαφών Ισραήλ και Λιβάνου υπολογίζεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο, και μέχρι τότε η αμερικανική πλευρά φαίνεται πως θέλει να φέρει ακόμα πιο κοντά το Ισραήλ και την λιβανική κυβέρνηση. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
0: Αντίστροφη μέτρηση στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου σε κλίμα πόλωσης και σύλληψεων. Η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γιοκτάς, προκαλεί σοκ και αποσπά την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της συνόδου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
3: Ενώ όλα είναι έτοιμα για την ιστορική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γιοκτάς, έκλεψε την παράσταση, αποσπώντας την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Στις 24 Ιουνίου, μια ηχογράφηση 90 λεπτών της παράστασης του δημοφιλού stand-up κωμικού, που είχε γίνει την 1η Ιουνίου, ανέβηκε στο YouTube. Στο σοου, με τίτλο «Νεκρά θάλασσα», ο 32χρονος Γιοκτάς σατιρίζει το πολιτικό κλίμα της Τουρκίας, τον Τούρκο πρόεδρο, τις έρευνες για ναρκωτικά, τις συμμορίες και πολλά άλλα. Ο δημοφιλής κωμικός συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό. Μετά από σχεδόν μία ημέρα αστυνομικής κράτησης και δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή του. Η τουρκική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διατηρήσει το υψηλό προφίλ της φετινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιβάλλοντας απαγορεύσεις σε δημόσιες συγκεντρώσεις και μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών. Ο Γιοκτάς προφυλακίστηκε χτες με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου, της υποκίνησης μίσους, εχθρότητας και ταπείνωσης του κοινού και της υποτίμησης των θρησκευτικών αξιών. Οδηγήθηκε στις φυλακές Καράτεπε ύψης της ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του, ενώ πυκνό πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ακόμα και ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε έξω από το δικαστήριο, όμως το κοινό τον απέπεμψε φωνάζοντάς τον προδότη. Το χθεσινό βίντεο του Ντενίς Γιοκτάς στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με σόρτ και αθλητικά παπούτσια να αποχωρεί με χειροπέδες συνοδεία δύο Τούρκων αστυνομικών κυριαρχεί από χτες στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
0: Επιστροφή στη Γερμανία και στην Ερφούρτη, όπου διεξάγεται

0: το συνέδριο της ακροδεξίας συναλλακτικής για τη Γερμανία υπό αυστηρά μέτρα και μαζικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου, διαμαρτυρόμενοι για τις θέσεις του κόμματος. Η συμπρόεδρος της AfD, Alice Weidel, παρουσίασε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, επανέλαβε τις θέσεις της AfD για την ενέργεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και παραμένει σταθερά πρώτη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επισκόπηση τύπου.
2: Με το μεταναστευτικό και την Κρήτη ασχολείται η Αυστριακή Κρόνα σε πρόσφατο δημοσίευμά της, επισημένοντας ότι η πίεση αυξάνεται, αφού από το 2022 παρατηρείται αισθητή αύξηση των αφίξεων μεταναστών, κυρίως από τη Λιβύη, στη Γάβδο και στα νότια παράλια του νησιού των Διακοπών της Κρήτης, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την Κρόνα, τα δίκτυα διακινητών χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μεγαλύτερες διαδρομές μέσω της Μεσογείου προκειμένου να παρακάμπτουν τους ελέγχους στο Ανατολικό Αιγαίο. Το άρθρο τονίζει την ενισχυμένη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητά η ελληνική κυβέρνηση, τόσο για την προστασία των εξωτερικών συνόρων όσο και για την δικαιότερη κατανομή των μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ υπογραμμίζει και τη στάση των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες επισημαίνουν ότι πολλοί από τους ανθρώπους που φτάνουν στην Ελλάδα φεύγουν από πολέμους, φτώχεια ή πολιτική αστάθεια, ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ανθρωπιστικές διαστάσεις του ζητήματος. Η κατάσταση στην Κεντρική Μεσόγειο παραμένει έτσι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη, καταλήγει το δημοσίευμα. Σε επικαιροποιημένο της άρθρο, η Augsburger Allgemeine ασχολείται επίσης με την Κρήτη, κάνοντας αναφορά στους σεισμούς τα τελευταία χρόνια. Ενώ γράφει χαρακτηριστικά πως τα επαναλαμβανόμενα σεισμικά φαινόμενα καταδεικνύουν πόσο ευάλωτη είναι η περιοχή γύρω από το νότιο Αιγαίο. Όσοι σχεδιάζουν διακοπές στην Κρήτη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει πιθανότητα σεισμού, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις το επίκεντρο βρίσκεται μακριά από τις ακτές, προειδοποιεί το άρθρο, ενώ στη συνέχεια δίνει οδηγίες για τη σωστή συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού. Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt γράφει για την πρόταση του επικεφαλής του Eurogroup, Πυρακάκη, οι άδειες κινητής τηλεφωνίας να δημοπρατούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από κοινού από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικών εσόδων για χώρες όπως η Γερμανία, οι οποίες μέχρι σήμερα εισπράττουν δισεκατομμύρια από εθνικές δημοπρασίες, γράφει χαρακτηριστικά η οικονομική εφημερίδα.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Αλλά πίσω από τη ράχη μου ακούω μια παγωμένη ρηπή. Το τροτάλισμα των κοκάλων και το πνιγμένο γέλιο να απλώνεται στην ακοή. Έλα και θα σου δείξω κάτι διαφορετικό και από τον ίσιο σου που τρέχει το πρωί ξοπίσω σου. Και από τον ίσιο σου που σηκώνεται να σ' ανταμώσει το βράδυ. Μέσα σε μια κούφτα σκόνη θα σου δείξω τον φόβο.

0: Διπλό 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 2,2. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα

0: λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Τριπλό 89,2.
1: Κάθε βράδυ μονάχος πιστά νοσταλγώ την ψυχή της τρελής περιπέτειας. Τα γαλάζια σου μάτια, το χαμένο καιρό, μα απ' αυτά πιο πολύ την ψυχή της τρελής περιπέτειας.

Αφγανιστάν όμως ήταν εντελώς άλλο. Με το που αφήσαμε την Περσία, σαν να πέσει πίσω μια απλέα. Μπροστά άνοιξε μια πόρτα και ξαφνικά βρισκόμασταν μέσα στον κόσμο του παραμύθιου. Τα πάντα ήταν καινούργια για μένα και όμως κατά παράξενο τρόπο μου ξύπναγαν ανάρχιες μνήμες. Οι πύλινοι φούρνοι που βγάζαν φλόγες από τα παράθυρα και βοδίαζαν ζεστήν αγάνα. Οι σιδεράδες που χτυπούσαν τα σφυριά σε ρυθμούς ανατολικής τζαζ. Το βλέμμα του γέρου Σαλεπιτζή που δείχνε σαν να με γνώριζε καλύτερα και από τον εαυτό μου. Τα παιδιά στους θαρεαλιούς με τα χαλιά και τα κυλίμια. Οι γυναίκες με τις μπούργες καλυμμένες από την κορυφή ως τα νύχια σαν φαντάσματα. Με τους μερακλίδες να ρουφάνε το λουλά και να βγάζουν το καπνό από τα ρουθούνια τους.

αγώνια. Ένα πλαγιασμένο μισοφέγγαρο να ανατέλει πίσω από το μεγάλο τζαμί, κρατώντας την αγκαλιά του την Αφροδίτη. Κάποιο γαϊδούρι φορτωμένο με ρόδια να έχει μουλαρώσει. Και ο Μανάβης, ένας γέρος με φέση και τεράστια άσπρα μουστάκια, πρώτα να το παρακαλάει και κατόπιν να το χτυπάει και να το βρίζει. Ένας τυφλός οργανοπαίχτης να τραγουδάει και να μουσκίζει τα σωθικά. Άραξε σε κάτι μαρμαρένια πεζούλια για ώρες ολόκληρες, απολαμβάνοντας το Σεριάνι. Ένιωθα λες κι ήμουν ο Μάρκο Πόλο στο πρώτο ταξίδι, πίνοντας πράσινο τσάι και γάρα που με κέρναγαν από παντού. Όλη η προηγούμενη ζωή και τα βάσανά μου να είναι χαμένα κάπου πίσω στο μέλλον, και εγώ να βρίσκομαι μαστούρης και ευτυχής στο παρελθόν.

ψεύτικα λόγια και πάλι θα πω. Δανεικά, κουρασμένα και ανέπεια. Για σπασμένα κομμάτια που θα ψάξει να βρω. Ναυαγό στα άγρια βράχια και δραπέτη στα στάχια. Στην ψυχή της τρελής περιπέτειας. Πρωί φύγαμε σιδηροδρομικός για το Κατάμι και από εκεί πάλι με τρένο για το Πατάμι, όπου και διανυκτερεύσαμε σε ένα μικρό άσυλο. Την υπόλοιπη διαδρομή μέχρι το ηλιοβασίλεμα την κάναμε ξαπλωμένη πάνω στα χέρα ενός υπερφορτωμένου κάρου που το σέρνανε δυο μεγαλό σώμα βόδια. Έκανε πολύ ζέστη και είχα τελείριο πυρετού. Θυμάμαι μερικές σκηνές σαν μέσα πόνιο. Αύλες κατακόκκινες, στρωμένες με καυτερές πιπεριές τσίλι που ξερένονται στον ήλιο. Τεράστιους κόνδωρες να φτερουγίζουν στον ουρανό. Κάποια απλωμένα ρούχα στο ποτάμι. Το ναό του Σίβα στην κορυφή ενός μεταξεδένιου βράχου. Μια όμορφη Ινδύ με πράσινο σάρι που με κοίταζε λυπημένα.

περάσαμε στη σπηλιά του θεραπευτή λίγη ώρα καθού νυχτώσει. Βρισκόταν ψηλά σε ένα βρακόλοφο και το μονοπάτι που οδηγούσε σε αυτήν ήταν στενό και απότομο. Ο Ναζαρουτίν Μπαμπά, ένας πενιντάρης μεγαλός όμως κασημεριανός που έμοιαζε λίγο με Έλληνα, ήταν πολύ όμορφος και περιποιημένος για να είναι Ελληνίτης. Βασάρι Γκόλτα να φώνησε. Δεν έχω καπνίσει τέτοιο εδώ και χρόνια. Κατόπιν μας ετοίμασε από μια σούπα με ρύζι και τάλ και μας έστρωσε να κοιμηθούμε.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις.

0: Διπλό 89,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί.

0: Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVIDBusters.gr 690-7098-630.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στον αγαπημένο μας σταθμό NG Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Σαν Ταινία. Σήμερα Σάββατο 4 του Ιούλη και θα είμαστε μαζί μέχρι στις 7. Ελάτε, ελάτε εδώ μαζί να μπερδέψουμε παραμύθια με πραγματικότητες, αλήθειες με ψέματα. Και μιας και όλα ξεκινάνε από τη φαντασία,

όλα γεννιόνται από μια ιδέα. Άλλωστε, όλα είναι μια ιδέα. Ελάτε εδώ μαζί με τον απογευματινό μας καφέ να πλάσουμε ιστορίες, σενάρια ζωής σαν ταινία.

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους όλους εσάς που έχετε συντονιστεί εδώ στο μαγικό αέρα του ραδιοφώνου.

Πάμε, πάμε να ταξιδέψουμε έτσι σε μαγικά μουσικά σύμπαντα. Έτσι που νιώθεις το καλοκαίρι μέσα τους, με αγαπημένες μουσικές και κομμάτια επιλεγμένα με πολύ πολύ αγάπη από αγαπημένες ταινίες και σειρές.

Αχ, να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου εδώ στο πολύ αγαπημένο μου παρεάκι.

πολλά πολλά φιλιά την αγάπη μου στον πολύ αγαπημένο μου Πάνο. Γεια σου Πάνο. Μ' αρέσει βρε το χιούμορ σου. Να χαιρετήσω τον πολύ αγαπημένο μας Νίκο Σωμαράκη εκεί στην Κρήτη. Αχ Νίκο, ζηλεύουμε.

Πολλά πολλά φιλιά την αγάπη μου στον Νίκο το λογοθέτη. Καλώς όρισες Νίκο μας. Στον αγαπημένο μου φίλο Γιάννη.

Έτσι, παράξενο κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, σας το αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη. You and me. Disclosure.

Λοιπόν, αυτά τα κομμάτια, παιδιά μου, βγήκανε. Δεν ξέρω γιατί, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι και χωρίς νόημα.

Βέβαια, έτσι λίγο να ξέρετε. Ότι ο Ιούλιος μπήκε και με έναν Ερμή ανάδρομο, έτσι, έτσι. Θα τα ξαναπούμε πιο, λίγο πιο μετά.

0: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη,

0: Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν, Καριάτιδα. 25 Ιουλίου Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
6: There's a little private party going on tonight. Plenty of fun and laughs. Take a break from the books and live. It sounds good and everyone else is out having fun. It's the best experience.

ξανά μανά από την αρχή. Και μπροστά να κοιτάμε, το παρελθόν μας είναι μπροστά μας. Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο.

Ο Πάνος λέει και όταν δεν είναι ανάδρομος, πανικός γίνεται. Οπότε μήπως περνάμε καλύτερα πια όταν είναι ανάδρομος. Για να δούμε, Πάνο, που ξέρεις.

Λίβων, λοιπόν, θα πρέπει να είναι οι μέρες. Συμβαίνει και σε μένα, συμβαίνει, παιδιά. Σας το λέω από προσωπική εμπειρία. Που έτσι ξαναζούμε στο παρελθόν πάλι, όχι στο παρελθόν.

Είναι κάπως, πώς να το πούμε βρε παιδί μου, παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι όλα σε μία ευθεία. Όχι γραμμή, σε μία γραμμή. Είναι όλα σε μία στιγμή, σε μία τελεία. Σε μια ταινία και τελεία είναι λοιπόν, και παρελθόν και παρόν και μέλλον. Όχι, το παρελθόν δεν είναι πίσω μας. Είναι εδώ, όπως και το παρόν και το μέλλον μαζί.

κάνουμε λοιπόν αυτές τις μέρες, έτσι ο Ιούλιος μας δείχνει πώς να επανορθώνουμε, πώς να ισορροπούμε.

Γιατί δεν υπάρχει ισορροπία όταν υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί. Όταν υπάρχουν δεσμοί που μας κρατάνε.

Όταν επανορθώνουμε λοιπόν έτσι το παρελθόν, άφες το αφήνουμε. Το κάνουμε ασυναίσθητα, δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά το κάνουμε. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ισορροπήσουμε στο παρόν και να προχωρήσουμε. Τα λέμε και τα ξαναλέμε.

Να χαιρετήσω τον Τζον, την Εύα. Γεια σου Ιβάν, γεια σου Μαρία. Πολλά πολλά φιλιά στην Ελένη. Και βέβαια τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.

Ιούλιος αγαπημένη μου. Ένας μήνας λοιπόν. Όπου μας δίνει την ευκαιρία να αφήσουμε πίσω μας ό,τι ολοκληρώθηκε. Ό,τι έχει κλείσει τον κύκλο του, έτσι βρε παιδί μου. Και να αφήσουμε χώρο για το νέο. Για όλα αυτά που έρχεται. Που έρχονται.

0: En Plow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών.

0: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Εΐμ Φρόντζου.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εν Πλο. Είναι απλό και οικονομικό.

Εδώ είμαστε και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σαν ταινία. Παρουσιάζει επιμελείται η Λιάννα Ντάπα. Τεχνική τεχνολογική επιμέλεια Τάσος Περόγλου.

να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και όλοι έτσι τη θετική ενέργεια στους σταθμούς των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή Ανά την Ελλάδα. Στον πολύ αγαπημένο μου εμπλό στους 89,2 εκεί στο νομό Θεσπρωτείας. Πολλά πολλά φιλιά στο πολύ αγαπημένο μας Καστελόριζο στους 104,3. Και βέβαια να στείλουμε την αγάπη μας στο Αιγαίο Live στους 95,8 και στις πανέμορφες Κυκλάδες. Εύχομαι σε όλους σας έτσι έναν όμορφο Ιουλί. Καλό μήνα και από εδώ και από αυτή την εκπομπή.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην ταινία «Άνθρωπο κυνηγός», ταινία του 1986 παρακαλώ, «Manhunter», μια ταινία thriller του Michael Mann. Θερινό σινεμά, παιδιά. Μια ταινία βέβαια που προηγήθηκε τη σιωπή των αμνών. Μιας και εδώ έχουμε τον Dr. Hannibal Lecter

0: Michael Mann λοιπόν, Manhunter, ανθρωποκυνηγός. Πρωταγωνιστούν William Peterson, Brian Cox, Joan Allen, Kim Grimes.
1: Trying to make myself a seal. Then I'll float to you, my darling.
0: Ένας πρώην πράκτορας του FBI επιστρέφει στην υπηρεσία για να εντοπίσει έναν κατασυρωή δολοφόνο

Για να τα καταφέρει όμως, αναγκάζεται να συμβουλευτεί τον φυλακισμένο και εξαιρετικά επικίνδυνο Dr. Hannibal Lecter, μπαίνοντας σε μια διαδικασία που τον φέρνει ψυχικά στα όρια του.

Λοιπόν, ο άνθρωπο κυνηγός, Μάικλ Μαν. Ίσως η καλύτερη ταινία για κατασυρωή δολοφόνους κατά πολλούς. Ο σκηνοθέτης μας ρίχνεται με ένταση και ταλέντο στα ηλικιώδη βάθη του high-tech thriller.

Λοιπόν, είμαστε στην ταινία Ανθρωποκυνηγός του 1986, παρακαλώ. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Κόκκινος δράκος» του Τόμας Χάρις. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, ο παραγωγός Ντίνο Ντε Λαουρέντις άλλαξε τον τίτλο «Κόκκινος δράκος», γιατί φοβήθηκε τη σύνδεση με ταινίες πολεμικών τεχνών, ενώ δεν είχε καμία σχέση. Η απόφαση του αυτή όμως κόστισε σε εισιτήρια. Η ταινία είχε μέτριες εμπορικές επιδόσεις στην εποχή της. Αργότερα όμως απέκτησε, έγινε cult ταινία και απόλυτα δίκαια.

Ο ρυθμός της ταινίας είναι καταιγιστικός. Οι εικόνες είναι ψυχρές, γεμάτες από νέον φως. Το πρώτο μέρος της εστιάζει στην καθαρή έρευνα. Ο θεατής, εμείς δηλαδή, δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα του δολοφόνου. Ποιος είναι ο δολοφόνος? Ο Γκρέιαμ και ο Κρόφορντ παλεύουν με τα στοιχεία, καταβάλουν τεράστια πνευματική προσπάθεια, ανασυνθέτουν τα εγκλήματα σταδιακά, ψάχνουν μια λεπτομέρεια, ένα λάθος.

σύντομα όμως η ταινία αλλάζει πορεία, αλλάζει επίπεδο. Δεν είναι απλά μια αστυνομική καταδίωξη. Μετατρέπεται σε μια βασανιστική εσωτερική διερεύνηση όπου ο Γκρέιαμ, ο ήρωάς μας, ο πράκτορας του FBI, βυθίζεται στην ψυχολογία του κτίνους. Αρχίζει να σκέφτεται όπως ο δολοφόνος. Ο Λέκτερ, ο Χάνιμπαλ Λέκτερ, θυμίζει στον Γκρέιαμ πως κάπου μέσα στο βάθος του, έτσι μοιάζει με το κτίνος, με το δολοφόνο, παίζει μαζί του πνευματικά παιχνίδια, όπου τελικά που σταματάει η λογική, που ξεκινάει η τρέλα. Τα όρια στην ταινία είναι κάπου πολύ λεπτά.

Manhunter λοιπόν, μία ταινία, 4 χρόνια πριν τη σιωπή των αμνών. Ο Μάικλ Μαν λοιπόν ήταν αυτός που πρώτος μας σύστησε στον κινηματογραφικό κόσμο το Dr. Hannibal Lecter και κυρίως το τέρας που εν δυνάμει ελοχεύει μέσα μας.

Λοιπόν, το τελευταίο 20 λεπτό της ταινίας, παιδιά, θα χαρακτήσει έτσι, χαράζεται στη μνήμη μας. Είναι συγκλονιστικό, με τους ήχους του Ιναγκράτα Νταβίντα, τον Iron Butterfly. Εκεί λοιπόν, μέσα σε τέσσερις στίχους, ο δολοφόνος ορμάει να τεμαχίσει μια τυφλή νέα γυναίκα που είναι ερωτευμένη μαζί του.

Πριν από 40 χρόνια λοιπόν η ταινία, γυρισμένη ακριβώς 40 χρόνια, εξακολουθεί να είναι φρέσκια, μοντέρνα, όσο καμία άλλη ταινία.

Εδώ ο Σωμαράκης γράφει: η συγκεκριμένη ταινία άφησε εποχή με λεπτές ισορροπίες. Γεια σου Νίκο. Και πάνω.

0: Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
7: Ναι βρε Πάνο, δεν το έβαλα το κομμάτι των Iron Butterfly. Δεν το έχω όμως. Αύριο. Αμάν πια. Τίποτα δεν αφήνεις να πετάξει.

ταινία που παρακολουθείτε ανεξαρτήτως ηλικίας. Σκηνοθετημένη δεξιοτεχνικά από την Olivia Wilde. Όπως καταλαβαίνουμε από τα ονόματα, είναι το cast είναι εξαιρετικό, all star cast.

Λοιπόν, ο Τζο και η Άτζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι τους. Είναι δύο ζευγάρια λοιπόν. Απόψε όμως τη στιγμή, δηλαδή ο χωροχρόνος που γυρίζεται η ταινία, οι μυστηριώδεις γείτονές τους από, από τον πάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Και βέβαια ακολουθεί μια βραδιά γεμάτη απρόσμενες ανατροπές που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα και ανεξερεύνητες πλευρές της σεξουαλικότητας.

βραδιά του Knows Us Better, όπου οι κάτω καλούν τους από πάνω. Και στο τέλος παραγνωρίζονται.

Η πρόσκληση λοιπόν, ένα θεατρικό έργο του Σεξ, του Σεσκ, συγγνώμη, παράφραση, Σεσκ Γκάι. Κατόπιν ο ίδιος ο Σεσκ Γκάι το μετέφερε στο σινεμά «Όσοι γείτονες από πάνω» το 2020 και η Ολίβια Γουάιλντ το παρουσιάζει, παρουσιάζει το αμερικάνικο remake, το οποίο remake το αφιερώνει στην Νταϊάννα Κίτον. Πολλές φορές το Hollywood δανείζεται σενάρια και από ταινίες ευρωπαϊκές.

Τη συνιστώ αυτή την ταινία, παιδιά. Είναι για όλα τα γούστα. Μια ταινία λοιπόν που αποτελεί μια ιδιαίτερα σύγχρονη ανατομία των συμβιβασμών στο γάμο μέσα. Την ανασφάλεια και την ανάγκη μας να παρουσιάζουμε μια δημόσια εικόνα όπου τα πάντα ελέγχονται, ενώ στην πραγματικότητα η πίεση μέσα μας είναι αφόρητη, έτσι με το φαίνεσθε όλοι κολλημένοι. Έχουμε μια πολύ καλή σκηνοθεσία από την Olivia Wilde.

Μια κομμωδία λοιπόν με αξιολογήσιμο timing που δεν μας ξεκαρδίζει βέβαια, δεν ξεκαρδιζόμαστε. Αλλά έχει τα κότσια να μας πει πράγματα, δυσάρεστα ή όχι. Ακόμη και για το τέρι μας. Για όσους έχουν τέρι, έτσι.

Η πρόσκληση λοιπόν. Μια ταινία λοιπόν που μας καταφέρνει να μας υπενθυμίσει ότι οι πιο ενδιαφέρουσες συγκρούσεις δεν γεννιούνται πάντα από θεαματικά γεγονότα, αλλά από όλα όσα μένουν ανίποτα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που εξακολουθούν να μοιράζονται το ίδιο σπίτι χωρίς να είναι βέβαιο ότι μοιράζονται και την ίδια ζωή.

Αχαχαχ, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Για αύριο στις 5 με 7. Καιρού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος. Ή το ανάποδο. Ευχαριστώ όλους για την όμορφη παρέα. Εύχομαι καλή συνέχεια στο Σάββατό μας. Έτσι, καλοκαιράκι, έχουμε ενέργεια περισσευούμενη. Σας αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Είστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
3: Περισσότερες φορές που ταξιδεύω με τα μάτια κλειστά,

0: 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.

0: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?

0: 2.
1: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
8: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
10: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Σουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

όταν πονώ. Τη σιωπή θα τραγουδώ, του σκοταδιού θα λαμπυρίζω. Θα έχω φίλο, την οργή και έναν εχθρό. Να με σηκώνουν όταν πέφτω και λυγίζω. Όταν πέφτω.

0: 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
7: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
8: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: 101,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
8: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
9: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
10: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθώς η νύχτα απλώνεται και το φως χάνεται, οι ψυχές μας ταξιδεύουν. Καλώς ήρθατε στον καθρέφτη της νύχτας, εκεί όπου η μουσική μιλάει και η ψυχή γλιστρά πέρα από το προφανές. Σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, όπου τα λόγια και οι ήχοι γίνονται ένα ονειρικό περιβάλλον που αποκαλύπτεται μέσα στη νύχτα. Μια διάβγεια που φωτίζει την ψυχή.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Παναγιώτης Μίτσης, άλλη μια Κυριακή μαζί από τη φιλόξενη συχνότητα του Employ FM 89,2 και αναμετάδοση διαδικτυακά από τη σελίδα του σταθμού employfm.gr. Το σημερινό μας ταξίδι ξεκίνησε με τη σύνθεση του Brian Eno Ζαγουινού, κάθετος Λάβα, από το άλμπουμ Another Green World του 1975. Η εισαγωγή στο κλίμα της μουσικής της σημερινής, της εκπομπής, της σημερινής, θα μας κάνουν οι Popol Vuh με μια σύνθεση του 1975, το Agnus Dei.

Ξύπνησα αμπρούμητα, με το πρόσωπο χωμένο στο μαξιλάρι, σαν να είχα πέσει από κάπου πολύ ψηλά. Το δωμάτιο ήταν ισοσκότεινο. Από τις γρίλες του παραθύρου περνούσαν λεπτές λουρίδες φωτός και χάραζαν γραμμές πάνω στο πάτωμα.

Δεν θυμόμουν τι είχαν ηρευτεί. Μόνο ένα βάρος στο στήθος είχε απομείνει. Μια αίσθηση ότι κάτι σημαντικό είχε συμβεί και εγώ είχα μείνει απ' έξω.

Morning Table από τους Ουπουπαγιάμα, μια φετινή παραγωγή, ενώ πιο πριν είχαμε ακούσει τους Young Bloods στο Darkness, Darkness. Γύρισα ανάσκελα και κοίταξα το ταβάνι. Μια μικρή αράχνη είχε πλέξει τον ιστό της στη γωνία. Δούλευε αθόρυβα, υπομονετικά.

Από το δρόμο ανέβαινε η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος. Είχε βρέξει τη νύχτα. Άκουσα κάποιον να σφυρίζει. Ένα φούρναρ ίσως. Έναν άνθρωπο που δεν είχε χάσει ακόμη τη συνήθεια να χαιρετά τη μέρα. Ποιος ξέρει.

Call Mr. Lee από τους Television και το 1992, ενώ πιο πριν είχαν ακούσει το Brown Eyed Girl από το Van Morrison. Σηκώθηκα αργά. Πήγα στο παράθυρο και το άνοιξα. Ο αέρας ήταν δροσερός. Τα δέντρα απέναντι έσταζαν ακόμα μικρές σταγόνες που λαμποκοπούσαν στον ήλιο.

0: Διπλό 89,2.
1: Έμεινα εκεί αρκετή ώρα με τα χέρια στο περβάζι. Και καθώς η πόλη ξυπνούσε σιγά σιγά, αισθάνθηκα ότι δεν είχα ξυπνήσει μόνο από τον ύπνο. Είχα ξυπνήσει από μια παλιά θλίψη που όλη τη νύχτα με κρατούσε μπρούμητα, σαν πέτρα στο βυθό. Και τώρα, για πρώτη φορά μετά από καιρό, ανέπνεα.

Ξύπνησα μπρούμητα. Η αυγή μετράει σιωπές στην πλάτη μου. Η μέρα μυρίζει χώμα πριν μπει το όνομά μου. Κάτω από τα βλέφαρά μου βρέχει ακόμα. Ενώ ένα πουλί σκαλίζει το όνειρό μου. Το πρώτο φως αγγίζει τη μοναξιά μου και η καρδιά μου ακούγεται σαν μακρινό τούμπανο πριν σηκωθώ από τη γη.

0: Albert Σάφλι από τον Al Kooper και το 1968, ενώ πιο πριν είχαμε ακούσει από το 1974 τους Hollies και το Dear Adam Breeze και μετά το Brian Johnston's Massacre στο Open Heart Surgery από το 2001. Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ενότητα, αυτό το ξύπνησα βρούμητα και πώς ξύπνησα τέλος πάντων. Όνειρο, φαντασία, ό,τι θέλετε πείστε το. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πριν την επόμενη ενότητα που θα είναι για τα παραμύθια. Θα ακούσουμε ένα περίεργο group, το Liverpool Skin Poetry, το κομμάτι Julie Foyle. Πρόκειται για ένα group που συνεδίαζε σε ζωντανές παραστάσεις, ποίηση και ζωντανή μουσική.
1: Gully Foyle is my name, terror is my nation, deep space is my dwelling place, and death's my destination.

πλήρες όνομα του group που ακούσαμε είναι Liverpool, Liverpool Skin Poetry Rock Band. Και η ηχογράφησή τους ήταν ένα live που δώσανε το Φεβρουάριο του 1969. Πάμε σιγά σιγά στην άλλη ενότητα.

να ακούμε τα παραμύθια ακόμα και όταν μεγαλώσουμε. Όχι γιατί οι δράκοι υπάρχουν, ούτε γιατί τα δάση κρύβουν νεράιδες. Να τα ακούμε γιατί μέσα τους κατοικούν πράγματα που δεν γερνούν ποτέ. Ένας φόβος που ειζητάει να νικηθεί, ένας δρόμος που περιμένει να τον πάρεις, μια πόρτα που ανοίγει μόνο όταν τολμήσεις να τη χτυπήσεις.

Θυμάμαι ένα γέρο παραμυθά. Καθότανε κάθε δειλινό κάτω από μια μουριά στην άκρη του χωριού. Τα παιδιά μαζεύονταν γύρω του και εγώ ανάμεσά τους. Άλλοτε μιλούσε για βασιλιάδες και άλλοτε για φτωχούς διαβάτες που έβρισκαν θησαυρούς εκεί όπου κανένας δεν κοίταζε.

0: Σήμερα τον ρώτησα, είναι αληθινές αυτές οι ιστορίες? Με κοίταξε και χαμογέλασε. Όχι όπως το εννοείς, αλλά ναι, είναι αληθινές, με τον τρόπο που είναι η αληθινή η ελπίδα.
1: Εμπλό 89,2. Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς, Κυριακή 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Βρες την Electronet δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
8: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
9: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
10: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να αναφέρουμε λίγο και τι έχουμε ακούσει. Αυτή η ενότητα ξεκίνησε με τους Dead Vibrations και το κομμάτι τους Reflections 2016. Συνεχίσαμε με το No Man's Land από το Sid Barrett το 1970, I'm Not Listening από τους Radiation Flowers από το 2025 και το Any Day Now από τους Ill Bow από το 2009. Ας δούμε τώρα τι εννοούσε ο Γέροντας. Χρόνια αργότερα, όταν οι άνθρωποι γύρω μου άρχισαν να μιλάνε μόνο για λογαριασμούς, υποχρεώσεις και προθεσμίες, θυμήθηκα τον γέρο κάτω από τη μουριά. Τα παραμύθια δεν είναι για να τραπετεύεις από τον κόσμο. Είναι για να θυμάσαι ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από ό,τι φαίνεται. Ότι ακόμη και στην πιο συνηθισμένη μέρα μπορεί να εμφανιστεί ένας μικρός δράκος, μια απρόσμενη συνάντηση ή ένα θαύμα τόσο μικρό που μόνο ποιος έχει μάθει να ακούει παραμύθια μπορεί να το αναγνωρίσει.

Γιατί κάποτε, όταν όλα θα μοιάζουν συνδυσμένα, μια ιστορία θα σου ψιθυρίσει πως υπάρχει ακόμα ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος και πως, ίσως χωρίς να το ξέρεις, περπατάς ήδη πάνω του.

με τη σειρά. Ακούσαμε πρώτα τους Twin Men στο A Little Strange του 2004 και στη συνέχεια τους Wade Easy στο Where the River Sings. Δουλειά πριν, πριν ένα μήνα, τέλος πάντων. Για πάμε παρακάτω.

Sometime World από τους Wishbone Ash και το θρυλικό άλμπουμ τους Arcus του 1972. Και πάμε σιγά σιγά σε μερικές καταστάσεις ονείρων.

είδα πως περπατούσα σε ένα δρόμο που δεν υπήρχε σε κανένα χάρτη. Το χώμα ήταν υγρό, σαν να είχε μόλις βρέξει, και ο ουρανός ήταν γεμάτος αστέρια, παρότι ήταν μέρα.

0: FM
1: 102. Στην άκρη του δρόμου στεκόταν ένα γερικό δέντρο. Δεν είχε φύλλα. Είχε μικρά χάρτινα πουλιά. Κάθε φορά που φυσούσε, ένα πουλί ξεκολούσε από τα κλαδιά, πετούσε για λίγο και μεταμορφωνόταν σε λευκή σελίδα πριν να κουμπίσει απαλά στο έδαφος. Μάζεψα μία.

είδα ανθρώπους να γελούν, σπίτια που δεν είχα κατοικήσει, δρόμους που ακόμα δεν είχα διαβεί. «Μην κοιτάς τόσο μακριά», ακούστηκε μια φωνή πίσω μου. «Οι άνθρωποι που ψάχνουν συνέχεια το αύριο ξεχνούν να ζήσουν το σήμερα».

γύρισα να δω ότι δεν υπήρχε κανείς. Μόνο ένα κλειδί στο χώμα. Το πήρα στην παλάμη μου. Ήταν ζεστό, σαν να το κρατούσε κάποιος λίγο πριν από μένα. Χωρίς να ξέρω το γιατί, το έβαλα στην τσέπη.

Ας δούμε λοιπόν και τι έχουμε ακούσει λιγάκι μέχρι τώρα. Ξεκινήσαμε 2026, Wait Easy, Something in the Eye. 1998, Lang Finch, Black Helicopters. 2012, King's Fool, Open Your Arms and Jab. 2012 επίσης, Flavor Crystals, Even in the Park. 1994, Three King Fishers, το Bacchanal. Και τέλος, 1974, ήταν ο Kevin Ayers και το Shouting in a Bucket.

Death Shall Come από τους Hills, από δουλειά τους το 2011. Κάπου εδώ, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, φτάνουμε στο τέλος μας και για σήμερα. Τα λέμε την άλλη Κυριακή και σας αποχαιρετώ με το Pulling Shapes στον Black Market Karma 2011. Τα λέμε την άλλη Κυριακή. Καλό βράδυ.

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4ης Ιουλίου. Χάος στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ύψιστα μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολυαναμενόμενοι ομιλητές ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
10: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές της οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται, ως γνωστόν, και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντάς στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών, του Πάπα Φραγκίσκου. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
9: Με αφορμή την Αμερικανική επέτειο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ και συζήτησαν το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο προσεχώς. Ο Γαβρίλ Χαρίτος μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες.
11: Τα τοπικά μέσα σχολίασαν ότι το χθεσινό τηλεφώνημα ήταν μια ευκαιρία για να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ύστερα από εβδομάδες ψυχρότητας, όταν πριν από ένα μήνα ο Τραμπ είχε απευθυνθεί στον Νετανιάχου με έντονες εκφράσεις, επιπλήττοντάς τον για τους βομβαρδισμούς του IDF στη Βηρυτό, που θα μπορούσαν να τεινάξουν στον αέρα τις επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Χθες οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο κατά το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι προτίθεται να καλέσει στο Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, για να πραγματοποιηθεί μια τριμερή συνάντηση ηγετών και να δοθεί περαιτέρω όθηση στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, εκτός απρόόπτου, ο νέος έκτος κατά σειρά γύρος των επαφών Ισραήλ και Λιβάνου υπολογίζεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο, και μέχρι τότε η αμερικανική πλευρά φαίνεται πως θέλει να φέρει ακόμα πιο κοντά το Ισραήλ και την λιβανική κυβέρνηση. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
9: Αντίστροφη μέτρηση στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου σε κλίμα πόλωσης και σύλληψεων. Η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γκιοκτάς, προκαλεί σοκ και αποσπά την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
12: Ενώ όλα είναι έτοιμα για την ιστορική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γκιοκτάς, έκλεψε την παράσταση, αποσπώντας την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Στις 24 Ιουνίου, μια ηχογράφηση 90 λεπτών της παράστασης του δημοφιλού stand-up κωμικού, που είχε γίνει την 1η Ιουνίου, ανέβηκε στο YouTube. Στο show, με τίτλο «Νεκρά θάλασσα», ο 32χρονος Γκιοκτάς σατιρίζει το πολιτικό κλίμα της Τουρκίας, τον Τούρκο πρόεδρο, τις έρευνες για ναρκωτικά, τις συμμορίες και πολλά άλλα. Ο δημοφιλής κωμικός συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό. Μετά από σχεδόν μία ημέρα αστυνομικής κράτησης και δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή του. Η τουρκική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διατηρήσει το υψηλό προφίλ της φετινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιβάλλοντας απαγορεύσεις σε δημόσιες συγκεντρώσεις και μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών. Ο Γκιοκτάς προφυλακίστηκε χτες με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου, της υποκίνησης μίσους, εχθρότητας και ταπείνωσης του κοινού και της υποτίμησης των θρησκευτικών αξιών. οδηγήθηκε στις φυλακές Καράτεπε ύψης της ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του, ενώ πυκνό πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ακόμα και ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε έξω από το δικαστήριο, όμως το κοινό τον απέπεμψε φωνάζοντας τον προδότη. Το χθεσινό βίντεο του Ντενίς Κιοκτά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με σόρτ και αθλητικά παπούτσια να αποχωρεί με χειροπέδες συνοδεία δύο Τούρκων αστυνομικών κυριαρχεί από χτες στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φρεντίνου.
9: Επιστροφή στη Γερμανία και στην Ερφούρτη, όπου διεξάγεται το συνέδριο της ακροδεξίας συναλλακτικής για τη Γερμανία υπό αυστηρά μέτρα και μαζικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου, διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του κόμματος. Η συμπρόεδρος της AfD, Alice Weidel, παρουσίασε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, επανέλαβε τις θέσεις της AfD για την ενέργεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και παραμένει σταθερά πρώτη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
13: Επισκόπηση τύπου.
14: Με το μεταναστευτικό και την Κρήτη ασχολείται η Αυστριακή Κρόνα σε πρόσφατο δημοσίευμά της, επισημένοντας ότι η πίεση αυξάνεται, αφού από το 2022 παρατηρείται αισθητή αύξηση των αφίξεων μεταναστών, κυρίως από τη Λιβύη, στη Γάβδο και στα νότια παράλια του νησιού των διακοπών της Κρήτης, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την Κρόνα, τα δίκτυα διακινητών χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μεγαλύτερες διαδρομές μέσω της Μεσογείου, προκειμένου να παρακάμπτουν τους ελέγχους στο Ανατολικό Αιγαίο. Το άρθρο τονίζει την ενισχυμένη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητά η ελληνική κυβέρνηση, τόσο για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, όσο και για την δικαιότερη κατανομή των μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ υπογραμμίζει και τη στάση των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες επισημαίνουν ότι πολλοί από τους ανθρώπους που φτάνουν στην Ελλάδα φεύγουν από πολέμους, φτώχεια ή πολιτική αστάθεια, ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ανθρωπιστικές διαστάσεις του ζητήματος. Η κατάσταση στην Κεντρική Μεσόγειο παραμένει έτσι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη, καταλήγει το δημοσίευμα. Σε επικαιροποιημένο της άρθρο, η Augsburger Allgemeine ασχολείται επίσης με την Κρήτη, κάνοντας αναφορά στους σεισμούς τα τελευταία χρόνια. Ενώ γράφει χαρακτηριστικά πως τα επαναλαμβανόμενα σεισμικά φαινόμενα καταδεικνύουν πόσο ευάλωτη είναι η περιοχή γύρω από το νότιο Αιγαίο. Όσοι σχεδιάζουν διακοπές στην Κρήτη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει πιθανότητα σεισμού, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις το επίκεντρο βρίσκεται μακριά από τις ακτές, προειδοποιεί το άρθρο, ενώ στη συνέχεια δίνει οδηγίες για τη σωστή συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού. Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt γράφει για την πρόταση του επικεφαλής του Eurogroup, Πυρακάκη, οι άδειες κινητής τηλεφωνίας να δημοπρατούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από κοινού από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικών εσόδων για χώρες όπως η Γερμανία, οι οποίες μέχρι σήμερα εισπράττουν δισεκατομμύρια από εθνικές δημοπρασίες, γράφει χαρακτηριστικά η οικονομική εφημερίδα.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 92,2.
1: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

έπινα απ' τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα λέγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό.

0: En Plo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.